φωτιά. Λέτεν το είναι τα γκότι εμέδενα. Μπαίνενε και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Νούκρα με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβουν σλάι. Χάιντε πρεζαντάει αν του είμαι γκέν. Πριν τα λύση μνήσα κομπλέτ. Εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ.